Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα και καλό Κουρμπάν Μπαϊράμ. Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Γάζα, σθένος, βούληση και ανθρωπιά στη δίνη του λιμού» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξέδωσε μήνυμα τη Τετάρτη με την ευκαιρία του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Στο μήνυμα του, Ερντογάν χαρακτήρισε το Κουρμπάν Μπαϊράμ ως πνευματική χάρη και ευχήθηκε η γιορτή να αποτελέσει αφορμή για το καλό για την Τουρκία, το έθνος, τον Ισλαμικό κόσμο.

0: με όλη την ανθρωπότητα. Εξ ονόματος του εαυτού μου και του έθνους μου στέλνω τα πιο ισχυρά μηνύματα αλληλεγγύης σε όλους τους αδελφούς μου που με τη πρώτη τη Γάζα υποδέχονται και αυτή τη γιορτή με θλίψη, πίκρα και έναν βαθύ πόνο στη καρδιά τους σε διάφορες γωνιές της γεωγραφίας της καρδιάς μας και εύχομαι χρόνια πολλά τον καθένα ξεχωριστά για το Κουρμπάν Μπαϊράμ, δήλωσε ο Ερντοάν. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Τούρκη πραγματοποίησαν την προσευχή της γιορτής τη Τετάρτη, την πρώτη μέρα του Μπαϊράμ. Ο Ερντοάν, μετά την προσευχή της γιορτής που τέλεσε στο τζαμί Τσάμνατζα στην Ιστάμπουλ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι θρησκευτικές γιορτές ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς και την αλληλοβοήθεια. Πάνω απ' όλα, οι γιορτές είναι οι μέρες αγάπης, σεβασμού, ενότητας, ομόνοιας και αλληλεγγύης, δήλωσε ο Ερντοάν, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στη Γάζα επισκιάζει τη χαρά της γιορτής για τους μουσουλμάνους στην Τούρκη και σε όλο τον κόσμο. Αντιδρώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ερντοάν τον χαρακτήρισε τύραννο και εξέφρασε την προσδοκία του ότι οι μουσουλμάνοι του κόσμου θα αναθούν ενάντια στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Πιστεύω ότι ο τυραννός που ονομάζεται Νετανιάχου θα λάβει το απαραίτητο μάθημα από τους μουσουλμάνους του κόσμου, δήλωσε ο Ερντοάν. Ενώ η Τουρκία αποτελεί έναν από τους σκληρότερους επικριτές των στρατιωτικών επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα, ο Ερντοάν έχει επαναλημμένα ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός, άξιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και ενίσχυση της διεθνούς πίεσης προς το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Άουντα σε επίθεση που εξαπέλυσε στη Βόρεια Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο Άουντα είχε επιλεγεί ως ο νέος διοικητής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Η ανακοίνωση που έγινε την Τετάρτη ακολούθησε τον σφοδρό βομβαρδισμό από το Ισραήλ μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής στο κέντρο της πόλης της Γάζας, την παραμονή του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Σύμφωνα με πηγές ηχείας, μια Παλαιστίνια σκοτώθηκε στην επίθεση και άλλοι τραυματίστηκαν. Η Χαμάς, η ένοπλη πτέρυγά της, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ δεν έχουν προβεί ακόμη σε δήλωση σχετικά με τον ισχυρισμό του Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ισχυρίστηκαν επίσης τη Τρίτη ότι ο στρατός στοχοποίησε τον Άουντα σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας. Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενων προειδοποιήσεων από Ισραηλινούς αναλυτές και στελέχη της αντιπολίτευσης ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να επιδιώκει περιττέρω κλιμάκωση στη Γάζα για προεκλογικούς υπολογισμούς εν ώψη της πιθανής διάλυσης της Κνεσέτ και της διεξαγωγής προώρων εκλογών. Το Ισραήλ στις αναλέητες επιθέσεις του που διήρκησαν 2 χρόνια από τον Οκτώβριο του 2023 σκότωσε περισσότερους από 72.000 ανθρώπους, τραυμάτισε περισσότερους από 172.000 και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές που έπληξαν το 90% των μη στρατιωτικών υποδομών πριν από την κήρυξη της κατάπαυσης του πυρός τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων του Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας αυξήθηκε σε 13. Σε ανάρτησή του το 6η Τετάρτη, ο Γκεμπρεγέσους ανέφερε «Η Ισπανία ανέφερε ένα νέο κρούσμα μεταξύ των επιβατών που βρίσκονται σε καραντίνα. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έφτασε τα 13». Ο Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους μεταξύ των κρουσμάτων, αλλά δεν έχει σημειωθεί νέα απώλεια ζωής από τις 2 Μαΐου. Η κατάσταση είναι σταθερή, ενώ οι επιβάτες που αρρώστησαν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, οι υπόλοιποι συνεχίζουν να παραμένουν σε καραντίνα, δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες όλοι οι επιβάτες, το πλήρωμα και το υγειονομικό προσωπικό που επέβαιναν στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας, έχουν αποβιβαστεί. Στο πλαίσιο επέβαιναν

περίπου στο πλοίο επέβαιναν περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες. Ο Ισπανός Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε στις 11 Μαΐου ότι ένας Ισπανός επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius βρέθηκε θετικό στο Χαντογιό λίγο αφού του οι αρχές ολοκλήρωσαν την επιχείρηση εκένωσης του πλοίου. Οι Χανταϊοί είναι οι ιοί που μεταφέρονται αποτρωκτικά και μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο προκαλώντας ασθένεια. Γενικά πρόκειται για μια σπάνια νόσο που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τρωκτικών ή των περιπτωμάτων τους, ωστόσο το είδος που προκάλεσε την τρέχουσα επιδημία μπορεί να εξαπλωθεί και μεταξύ ανθρώπων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι σημειώνονται 10.000 έως 100.000 κρούσματα σε ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο, ενώ η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του ιού. Οι Συριακές Αρχές εντόπισαν υπολείμματα που συνδέονται με το πρόγραμμα χημικών όπλων του πρώην καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία της Συρίας, τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πυρομαχικά παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες χημικές επιθέσεις στην Ανατολική Κούτα και τη Χάμα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Τρίτη το Συριακό Κρατικό Ειδησιογραφικό Πρακτορείο ΣΑΝΑ, οι συνεχιζόμενες εργασίες έρευνας και διερεύνησης οδήγησαν στον εντοπισμό τοποθεσιών που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Συριακές ομάδες ειδικών σε επικίνδυνες ουσίες βρήκαν πυρομαχικά που ρίφθηκαν από αέρα και εδάφους-εδάφους παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις που εξαπέλυσε το πρώην καθεστώς το 2013 και το 2017. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αερίου σαρίν, καθώς και εξοπλισμό ανάμειξης και αποθήκευσης και άλλες χημικές ουσίες που βρίσκονται ακόμη υπό ανάλυση. Η αντιπροσωπεία της Συρίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε ότι όλα τα πυρομαχικά, ο εξοπλισμός και οι ουσίες που κατασχέθηκαν μεταφέρθηκαν σε ειδικές εγκαταστάσεις που έχουν οριστεί για την αποθήκευση χημικών ουσιών αφού επαληθεύτηκαν από ομάδες επιθεώρησης της τεχνικής γραμματείας του οργανισμού. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι βρέθηκαν 54 αεροπορικές βόμβες, παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην περιοχή Λατάμνε της επαρχίας Χάμα το 2017, καθώς και 25 πυρομαχικά εδάφους-εδάφους, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην Ανατολική Γκούτα το 2013. Οι Συριακές Αρχές ανακοίνωσαν επίσης τη σύλληψη 18 ατόμων που φέρονται να συνδέονται με το πρόγραμμα χημικών όπλων του πρώην καθεστώτος. Αναφέρθηκε ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, πρώην ειδικοί του Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών και στελέχη της Μονάδας Ασφαλείας που ήταν υπεύθυνη για το πρόγραμμα χημικών όπλων. Το καθεστώς Άσαντ είχε κατηγορηθεί επαναλημμένα από διεθνείς οργανισμούς και δυτικές κυβερνήσεις για τη χρήση χημικών όπλων κατά τη διάρκεια του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα ακούμε ένα τραγούδι από τον Ταρκάν.

Σήμερα ο μουσουλμανικός κόσμος γιορτάζει το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Η θυσία μπήκε στην ιστορία της ανθρωπότητας με τη θυσία του προβάτου που έστειλε ο Αλλάχ για να μην θυσιάσει τον γιο του, ο προφήτης Αβραάμ. Από την άποψή μας, η παράδοση της θυσίας με σκοπό να κερδίσει κανείς την ευλογία του Αλλάχ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ζώο που αγοράζεται θυσιάζεται σήμερα με την ευχή να γίνει αφορμή για την συγχώρεση των αμαρτιών. Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν θυσία και τις επόμενες ημέρες του Μπαϊραμιού. Το 1/3 του κρέατος της θυσίας αφήνεται στο νοικοκυριό. Το 1/3 δίνεται στους φτωχούς, ενώ το 1/3 σερβίρεται στους επισκέπτες που έρχονται στο σπίτι το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Αυτή την ημέρα πραγματοποιούνται επισκέψεις στα σπίτια των ηλικιωμένων και δίνονται δώρα στα παιδιά. Σας ευχόμαστε καλό Μπαϊράμι με την ευχή να τερματιστούν όλες οι συγκρούσεις, οι σφαγές, η οργή και το μίσος στον κόσμο με αφορμή το Κουρμπάν Μπαϊράμ.

Από τον Οκτώβριο του 2023, βλέπουμε τους σημειοφόρους της Γάζας να αγωνίζονται στη πρώτη γραμμή με ακλόνητη αποφασιστικότητα και ακατανίκητη θέληση. Όταν ένας σημειοφόρος πέφτει, ο αμέσως επόμενος τρέχει να πάρει τη θέση του. Δέχονται απειλές. Τους λένε «σοπάστε, αλλιώς θα σας σκοτώσουμε». Αλλά δεν σωπαίνουν, δεν τα παρατούν. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι δημοσιογράφοι της Γάζας. Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ που με τα μπλε βαριά γυλαίκα τους, με την ένδειξη πρες και τα κράνη τους, μεταδίδουν ειδήσεις και μοιράζονται οπτικοακουστικό περιεχόμενο από κάθε γωνιά της Γάζας. Δεν κρατούν όπλα, μόνο με τα μικρόφωνα, τις κάμερες και συχνά μόνο με τα τηλέφωνά τους μεταδίδουν στιγμή προς στιγμή με καθαρή και δυνατή φωνή την ανελαίητη γενοκτονία και την απάνθρωπη μεταχείριση που υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός. Σύμφωνα με τους κανόνες του πολέμου, οι υγειονομικές ομάδες και οι ομάδες του τύπου δεν στοχοποιούνται. Αλλά όταν πρόκειται για τη Γάζα, οι κανόνες και οι νόμοι έχουν χάσει την ισχύ τους. Με τους 260 εκπροσώπους του τύπου που έχουν δολοφονηθεί στοχευμένα από τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ πρόσθεσε ένα ακόμη στα υπέσχεντα ρεκόρ του. Αυγούστου 2025. Ο Ενές Αλσερίφ έπεσε μάρτυρας.

Συνέχισε, Νες, συνέχισε, συνέχισε, εσύ είσαι η φωνή μας. Ένας Παλαιστίνιος παρηγορεί τον Ενές Αλσαρίφ, ο οποίος ξεσπά στα κλάματα, βλέποντας ανθρώπους που λιποθυμούν από την ένταση της πείνας και του πόνου και του λέει να συνεχίσει. Ήταν η φωνή της Γάζας που εξέθετε το γενοκτόνο Ισραήλ. Γεννήθηκε το 1996 στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλία. Τα παιδικά του χρόνια πέρασαν μέσα στον πόλεμο, τη φτώχεια και την καταστροφή. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφία εθελοντικά και αργότερα έγινε ανταποκριτής του Αλτζαζίρα στη Γάζα. Από τότε πέρασε τη ζωή του κυνηγώντας την αλήθεια. Ο κόσμος τον είδε στις ταράτσες των νοσοκομείων και πάνω σε γκρεμισμένα κτίρια να αναζητά σήμα για να μεταδώσει την είδησή του. Η κάμερά του μετέφερε στον κόσμο τα παιδιά που έκλαιγαν από την πείνα, τις μητέρες που έψαχναν για τροφή στα ερείπια, τους αμάχους που πάλευαν με το κρύο και τις ασθένειες. Στοχοποιήθηκε επαναλημμένα για την θαραλέω του γλώσσα. Η Διεθνής Αμνηστία του απένιμε το βραβείο υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2023 έχασε τον πατέρα του σε Ισραηλινό βομβαρδισμό. Ο Ενές περιέγραψε τις δυσκολίες της δημοσιογραφίας στη Γάζα ως εξής. «Αν κάνεις δημοσιογραφία ειδικά στη λωρίδα της Γάζας, στοχοποιείσαι τόσο εσύ όσο και η οικογένειά σου. Τη μεγαλύτερη απόδειξη αυτού την είδαμε όταν στοχοποίησαν το σπίτι μου και σκότωσαν τον πατέρα μου. Έλαβα πολλές φορές απειλές από τον κατακτητή, τόσο για να σταματήσω να παρακολουθώ τα γεγονότα, όσο και για να εγκαταλείψω το επάγγελμά μου και να μεταβώ στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Ωστόσο οι απειλές δεν σταμάτησαν ποτέ και το βράδυ της 10ης Αυγούστου 2025 έχασε τη ζωή του μαζί με άλλους 4 δημοσιογράφους σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σκηνή του τύπου κοντά στο νοσοκομείο Ασίφα στη Γάζα. Έτσι, ο ρυθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου μέχρι τις 10 Αυγούστου ανήλθε σε 238. Ο θάνατος δεν τον βρήκε μέσα στον φόβο. Αντίθετα, στάθηκε με αυτοπεποίθηση και θάρρος κοιτάζοντας το μεγαλείο του ερχομού του προς αυτόν. Πριν από το θάνατό του, ο Ενές έκανε 2 αξιοθαύμαστα πράγματα. Το ένα ήταν ένα μήνυμα προς τον κόσμο και το άλλο μια παράδοση καθηκόντων. Στη διαθήκη του έγραψε τα εξής. «Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να σιωπήσει τη φωνή μου. Έζησα τον πόνο σε κάθε του λεπτομέρεια. Γεύτηκα την απώλεια επαναλημμένα. Παρόλα αυτά, δεν έπαψα ποτέ να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς να την παραμορφώνω ή να την διαστρεβλώνω. Μη ξεχνάτε τη Γάζα». Το δεύτερο έργο του ήταν μια ομιλία παράδοσης καθηκόντων. Ο Ενές Αλσαρίφ μίλουσε με την κόρη του. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, αυτή η συνομιλία δεν είναι ένας συνηθισμένος διάλογος πατέρας-κόρης. Είναι η ομιλία παράδοσης κιτάλης. Είναι μια τελετή παράδοσης καθηκόντων από έναν πατέρα που ξέρει ότι μπορεί να σκοτωθεί σήμερα ή αύριο προς το παιδί του. Ενές, αγάπη μου, ο Τραμπ λέει ότι θα μας βγάλει από τη Γάζα. Εσύ θέλεις να φύγεις από τη Γάζα? Κόρη, όχι, θα μείνω στη Γάζα. Ενές, θα μείνεις στη Γάζα? Γιατί? Κόρη, γιατί αγαπώ αυτό το μέρος. Ενές, άρα αγαπάς τη Γάζα? Κόρη, ναι. Ενές, και αν σε στείλω στο Κατάρ? Κόρη, όχι. Ενές, στην Ιορδανία? Κόρη, όχι. Ενές, ή αν σε έστελνα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα πήγαινες? Κόρη, όχι, δεν θα πάω σε καμία, θα μείνω εδώ, στη Γάζα. Ενές, δηλαδή θα μείνεις στη Γάζα και δεν θα φύγεις ποτέ από εδώ? Κόρη, ναι, δεν θα φύγω, με κανέναν τρόπο. Ενές, τότε πες τον Τραμπ, εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ. Κόρη, δεν θα φύγουμε από εδώ και θα αντισταθούμε. Ενές, θα αντισταθούμε. Ο Ενές Σαρίφ δεν είναι πια ανάμεσά μας, όπως η μαρτυρία της κάμερας του θα συνεχίσει να ζει στους δρόμους της Γάζας και στη μνήμη της ιστορίας. Οκτωβρίου 2025, ο Σαλέχ Αλ Τζαφαράουι δολοφονήθηκε. Ο κόσμος

όμως τον είχε δει να τρέχει στους δρόμους της Γάζας γεμάτος χαρά, ανακοινώνοντας την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Οι περισσότεροι άνθρωποι στη Βόρεια Γάζα δεν έχουν διαδίκτυο, επομένως δεν γνωρίζουν μέχρι στιγμής ότι υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Γι' αυτό πρέπει να τους το φωνάξουμε και να τους εξηγήσουμε. Ας το ακούσουν όλοι όσοι ζουν στις σκηνές. Ο πόλεμος τελείωσε. Επιτέθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της γενοκτονίας, ο Σαλέχ Αλ-Τζαφαράουι άλλοτε γελούσε και άλλοτε έκλαιγε, αλλά ποτέ δεν τα παράτησε. Μετέφερε στον κόσμο τις ιστορίες και τον αγώνα των Παλαιστινίων στη Γάζα, ανακοινώνοντας το μαρτύριο του συναδέλφου του Ενές Αλ-Σαρίβ. Έλεγε: «Σας μεταδίδουμε ειδήσεις από την καρδιά της Γάζας εδώ και ένα έτος και 8 μήνες και σήμερα ο Ενές Αλ-Σαρίφ έπεσε μάρτυρας. Ω κόσμε που σωπά, δες μας. Ω κόσμε που σωπά, άκουσέ μας. Ω κόσμε που σωπά, πεθαίνουμε». Λίγες μέρες μετά την κατάπαυση του πυρός, ενώ κατέγραφε την καταστροφή στη γειτονιά Σάμπρα της πόλης της Γάζας, ο Σαλέχ Αλ-Τζαφαράουι απήχθη από ένοπλες συμμορίες υποστηριζόμενες από το Ισραήλ και εκτελέστηκε. Το σώμα του ήταν διάτριτο από 7 σφαίρες, μόνο και μόνο επειδή μετέφερε την αλήθεια και δεν σιώπησε. Το πιο δυνατό πράγμα ήταν όταν ένας δημοσιογράφος έπαψε να είναι αυτός που αναζητά την είδηση και έγινε ο ίδιος η είδηση. Αυτά είναι τα λόγια του έμπειρου διευθυντή του γραφείου του τηλεοπτικού δικτύου Αλτζαζίρα στη Γάζα, ο Αέχ Αλ-Νταντούχ. Επειδή μετέδε ειδήσεις από τη Γάζα, σκοτώθηκαν η σύζυγός του, τα 3 παιδιά του και ένα εγγόνι του. Οι γη του, Μαχμούτ και Χάμζα, ήταν επίσης δημοσιογράφοι. Ο Νταντούχ περιγράφει την απώλειά του ως εξής: «Ως κάτοικοι της Γάζας και ως δημοσιογράφοι, η αστάθεια, οι δυσκολίες, τα εμπόδια και η στοχοποίηση έχουν γίνει δυστυχώς μέρος της καθημερινότητάς μας και ταυτόχρονα μας δίδαξαν μια πολύ ιδιαίτερη δεξιότητα. Μας δίδαξαν την ικανότητα να δημιουργούμε ζωή. Μας δίδαξαν να δημιουργούμε χαρά και να παραμένουμε ακλόνητοι παρά τον θάνατο και τα εμπόδια». Αυτός ο πόλεμος κορυφώθηκε με τη μεγάλη απώλεια εκείνων που μας αγαπούσαν και πίστευαν στο μήνυμά μας. Εκείνοι που μας στήριξαν για να μεταδώσουμε το μήνυμά μας, που έδωσαν τη ζωή τους γι' αυτό και απαρνήθηκαν τη χαρά. Αυτό ίσως έγινε ένα επιπλέον κίνητρο για να εκπληρώσουμε το καθήκον μας. Δυστυχώς αυτή είναι η ζωή μας. Ο Νταντούχ συνεχίζει: «Δεν είναι εύκολο να βλέπεις τα διαμυλισμένα σώματα της οικογένειάς σου. Δεν είναι δυνατόν να προστατεύσεις το παιδί σου μέσα σε μια σκηνή. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε. Αυτό έκανα και εγώ. Εκείνη την ημέρα πήρα μια απόφαση. Όσο μεγάλος και αν είναι ο πόνος και η οδύνη μέσα μου, θα σηκωθώ και θα σταθώ μπροστά στις κάμερες χωρίς ούτε ένα δευτερόλεπτο διακοπής. Έτσι και έκανα. Συνέχισα να ασκώ το επάγγελμά μου με το ίδιο σθένος και την ίδια επαγγελματική σοβαρότητα. Και αυτό ήταν το πιο δυνατό μήνυμα, η πιο ισχυρή απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε στην Ισραηλινή κατοχή. Με την ελπίδα να τα ξαναπούμε. Γεια σας».

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο, η κατανάλωση ενέργειας ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Μήπως η λύση βρίσκεται στο διάστημα? Ο Elon Musk και η Google μεταφέρουν τα κέντρα δεδομένων τους σε τροχιά γύρω από τη Γη. Απεριόριστη ηλιακή ενέργεια, ψήξη χωρίς τη χρήση νερού, θα λειτουργήσει όμως αυτό πραγματικά?

Η νέα διαστημική κούρσα έχει ξεκινήσει. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο συναρπαστικά εγχειρήματα της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, τα διαστημικά κέντρα δεδομένων. Η Κίνα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ένα πενταετές σχέδιο για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων 800 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Ο Elon Musk ανακοίνωσε επίσης παρόμοια σχέδια αυτή την εβδομάδα και άρχισε να συγκεντρώνει κεφάλαια με εντατικό τρόπο για να χρηματοδοτήσει τους στόχους της SpaceX για κέντρα δεδομένων σε τροχιά. Οι ειδικοί θεωρούν αυτές τις εξελίξεις μια στρατηγική κίνηση για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων σε διαστημικό περιβάλλον, όπου η υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επεκταθεί χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν στη Γη. Πού έγκυται το πρόβλημα? Τα κέντρα δεδομένων στη Γη λειτουργούν υπό τρομερή πίεση λόγω της ακόρεστης ανάγκης της τεχνητής νοημοσύνης για ενέργεια. Η εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τόση ενέργεια όσο χρειάζεται για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών εκατοντάδων χιλιάδων σπιτιών ετησίως. Σε περιοχές κοντά σε κέντρα δεδομένων, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν αυξηθεί κατά 267% τα τελευταία 5 χρόνια. Ένα μέσο κέντρο δεδομένων 100 MW καταναλώνει ποσότητα νερού ισοδύναμη με την ημερήσια κατανάλωση 6.500 νοικοκυριών. Οι λύσεις που προσφέρει το διάστημα. Το διαστημικό κενό προσφέρει απεριόριστη ηλιακή ενέργεια και δυνατότητα παθητικής ψύξης. Ο Musk σχεδιάζει να παρέχει 100 γιγαβάτ ισχύως σε υψηλή γήινη τροχιά μέσα σε 4-5 χρόνια με δορυφόρους Starlink V3. Η Google μέσω της πρωτοβουλίας Project Sun Catcher θα εκτοξεύσει έναν πρωτότυπο δορυφόρο το 2027. Στο διάστημα, η παθητική ψύξη είναι εφικτή χωρίς ψύκτρες ή νερό. Τα λέιζερ μεταδίδουν δεδομένα μεταξύ των δορυφόρων ταχύτερα από τις οπτικές ίνες. Αυτό σημαίνει ταχύτερη εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και απεριόριστη ανάπτυξη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, προβλέπει ότι μέσα σε μια δεκαετία τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα είναι τόσο συνηθισμένα όσο οι σημερινοί διακομιστές cloud. Πολλές άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένες της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, επενδύουν σε τροχιακά κέντρα δεδομένων για να μπορέσουν να αναπτυχθούν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Παρά την αισιοδοξία των

Ποια είναι γεμάτος εμπόδια? Ο Τζερμέιν Γκουτιέρες, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαστημικής Πολιτικής στην Αυστρία, αναφέρει ότι η θερμική διαχείριση είναι η σημαντικότερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες. Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παράγουν μεγάλη θερμότητα. Στο διαστημικό κενό είναι αδύνατη η απαγωγή θερμότητας μέσω αέρα. Ο Γκουτιέρες αναφέρει τα εξής. Σε τροχιά πρέπει να αποβάλλετε τη θερμότητα μέσω ακτινοβολίας. Με τις πυκνότητες ισχύως που προκύπτουν κατά την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, η απαγωγή αυτής της θερμότητας μετατρέπεται σε πρόβλημα μεγαδομής που δεν λύνεται απλώς με τη χρήση μεγαλύτερης ψύξης. Το κόστος εκτόξευσης αποτελεί άλλη μια πρόκληση. Ο Γκουτιέρες αναφέρει ότι το κόστος θα παραμείνει πρόβλημα έως ότι οι τιμές μειωθούν στα περίπου $200 ανά κιλό, χάρη σε επαναχρησιμοποιούμενους πυράβλους όπως το Starship. Ο Ozan Ahmed Cetin, ειδικός στις αναδυόμενες τεχνολογίες στη δεξαμενή σκέψη SETA στην Ουάσιγκτον, θεωρεί επίσης ότι η διάχυση της θερμότητας είναι το κύριο ζήτημα. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί τεράστιους ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης φωτός όταν βρίσκονται στη σκιά της γης, ενώ η ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, απαιτώντας επιπλέον προστασία και λογισμικό ανθεκτικό σε σφάλματα. Ο Τσετίν προσθέτει: αυτές οι προκλήσεις δεν είναι ανυπέρβλητες, αλλά είναι δύσκολο να επιληθούν άμεσα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, και οι δύο ειδικοί αποφεύγουν τις υπερβολές. Ο Γκουτιέρες προβλέπει ότι μικρά παραδείγματα όπως το Edge Computing και οι πρώτες υπηρεσίες θα ξεκινήσουν το 2027. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι πραγματικές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης υπερκλίμακας θα δημιουργηθούν μετά από δεκαετίες. Προβλέπει μια σταδιακή εξέλιξη. Πλατφόρμες κάτω του Μεγαβάτ για ειδικές αποστολές από τα τέλη της δεκαετίας του 2020 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030. 10 έως εκατοντάδες μεγαβάτ στα μέσα της δεκαετίας του 2030 εάν μειωθεί το κόστος εκτόξευσης και πλατφόρμες κλίμακας γιγαβάτ στη δεκαετία του 2040 ή αργότερα. Ο Τσετίν συμφωνεί με αυτήν την άποψη προβλέποντας την εγκατάσταση μικρών τροχιακών κόμβων για εξειδικευμένους φόρτους εργασίας έως το τέλος της δεκαετίας του 2020. Ωστόσο αναφέρει ότι μεγάλα κέντρα δεδομένων παρόμοια με αυτά στη γη, δεν είναι εφικτά στο εγγύς μέλλον. Δεν αποτελεί πανάκια για το περιβάλλον. Αν και τα διαστημικά κέντρα δεδομένων φαίνεται να προσφέρουν σημαντική ανακούφιση από περιβαλλοντική σκοπιά, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή. Ο Γκουτιέρες επισημαίνει 3 περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Η συνεχής ηλιακή ενέργεια δεν θα επιβαρύνει τα δίκτυα στη γη, η ψύξη μέσω ακτινοβολίας θα εξαλείψει τη χρήση γλυκού νερού και οι εγκαταστάσεις σε τροχιά θα απελευθερώσουν μεγάλες εκτάσεις γης που χρησιμοποιούνται σήμερα για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, δεν αποτελούν την απόλυτη περιβαλλοντική λύση. Ο Γκουτιέρες προειδοποιεί για μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως οι εκπομπές από την παραγωγή πυράβλων, αυξημένο αριθμό εκτοξεύσεων και τα διαστημικά σκουπίδια. Εάν τα επίγεια κέντρα δεδομένων λειτουργούν ήδη με καθαρή ενέργεια και προηγμένα συστήματα ψύξης, το οριακό έφελος από τη μεταφορά των υπολογισμών εκτός πλανήτη μειώνεται, λέει χαρακτηριστικά. Ο Τσετίν σημειώνει ότι παρόλο που τα τροχιακά συστήματα δεν επιβαρύνουν το δίκτυο ούτε απαιτούν εντατική ψύξη με νερό, συνεπάγονται κόστος κύκλου ζωής από τους πυράβλους και τα ανταλλακτικά. Υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για μη κλιματικά ζητήματα, όπως η συμφόρηση στην τροχιά, προσθέτει: ως πλήρη συναλλακτική λύση στην επίγεια υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, τα περιβαλλοντικά ωφέλη παραμένουν επί του παρόντος αβέβαια. Ο Γκουτιέρες θεωρεί κρίσιμους παράγοντες το χαμηλό κόστος, τη μεγάλη μεταφορική ικανότητα, την επαναχρησιμοποιησιμότητα, την προηγμένη ψύξη και τα ρομποτικά συστήματα εντός τροχιάς για συναρμολόγηση και συντήρηση. Ο Τσετίν συμφωνεί. Επισημαίνει ότι η επανάληψη ενός επιτεύγματος στον διαστημικό τομέα δεν συμβαίνει ξαφνικά λόγω εμποδίων όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η έλεγχη εξαγωγών και η αναπτυγμένη φοδιαστική αλυσίδα. Εκτιμά ότι παίκτες με καλό επίπεδο κεφαλαίων μπορούν να αντιγράψουν τα σχέδια μέσα σε 2 έως 4 χρόνια, αλλά η ευρύτερη υιοθέτησή τους μπορεί να διαρκέσει 5 έως 10 χρόνια.
Κλείνοντας, ο Τσιτίνα

Αναφέρει, η ποιότητα εφαρμογής και η τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση παραμένουν παράγοντες που κάνουν τη διαφορά. Από ό,τι φαίνεται, τα διαστημικά κέντρα δεδομένων υπόσχονται ένα συναρπαστικό μέλλον, αλλά υπάρχουν σοβαρές τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα και καλό Κουρμπάν Μπαϊράμ. Σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Γάζα, Σθένος, Βούληση και Ανθρωπιά στη Δίνη του Λιμού και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξέδωσε μήνυμα τη Τετάρτη με την ευκαιρία του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Στο μήνυμα του, Ερντογάν χαρακτήρισε το Κουρμπάν Μπαϊράμ ως πνευματική χάρη και ευχήθηκε η γιορτή να αποτελέσει αφορμή για το καλό για την Τουρκία, το έθνος, τον Ισλαμικό κόσμο και όλη την ανθρωπότητα. Εξ ονόματος του εαυτού μου και του έθνους μου στέλνω τα πιο ισχυρά μηνύματα αλληλεγγύης σε όλους τους αδελφούς μου που με τη πρώτη τη Γάζα υποδέχονται και αυτή τη γιορτή με θλίψη, πίκρα και έναν βαθύ πόνο στη καρδιά τους σε διάφορες γωνιές της γεωγραφίας της καρδιάς μας. Και εύχομαι χρόνια πολλά τον καθένα ξεχωριστά για το Κουρμπάν Μπαϊράμ, δήλωσε ο Ερντογάν. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Τουρκία πραγματοποίησαν την προσευχή της γιορτής τη Τετάρτη, την πρώτη μέρα του Μπαϊράμ. Ο Ερντογάν, μετά την προσευχή της γιορτής που τέλεσε στο τζαμί Τσάμνατζα στην Ιστάμπουλ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι θρησκευτικές γιορτές ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς και την αλληλοβοήθεια. Πάνω απ' όλα, οι γιορτές είναι οι μέρες αγάπης, σεβασμού, ενότητας, ομόνοιας και αλληλεγγύης, δήλωσε ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στη Γάζα επισκιάζει τη χαρά της γιορτής για τους μουσουλμάνους στην Τουρκία και σε όλο τον κόσμο. Αντιδρώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ερντογάν τον χαρακτήρισε τύραννο και εξέφρασε την προσδοκία του ότι οι μουσουλμάνοι του κόσμου θα αναθούν ενάντια στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Πιστεύω ότι ο τυραννός που ονομάζεται Νετανιάχου θα λάβει το απαραίτητο μάθημα από τους μουσουλμάνους του κόσμου, δήλωσε ο Ερντογάν. Ενώ η Τουρκία αποτελεί έναν από τους σκληρότερους επικριτές των στρατιωτικών επιθέσεων του Ισραήλ, ο Ερντογάν έχει επαναλημμένα ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός, άξιση της ανθρωπιστικής βοήθειας και ενίσχυση της διεθνούς πίεσης προς το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Άουντα σε επίθεση που εξαπέλυσε στη Βόρεια Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο Άουντα είχε επιλεγεί ως ο νέος διοικητής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Η ανακοίνωση που έγινε την Τετάρτη ακολούθησε το σφοδρό βομβαρδισμό από το Ισραήλ μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής στο κέντρο της πόλης της Γάζας, την παραμονή του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Σύμφωνα με πηγές υγείας, μια Παλαιστίνια σκοτώθηκε στην επίθεση και άλλοι τραυματίστηκαν. Η Χαμάς, η ένοπλη πτέρυγά της, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, δεν έχουν προβεί ακόμη σε δήλωση σχετικά με τον ισχυρισμό του Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ισχυρίστηκαν επίσης τη Τρίτη ότι ο στρατός στοχοποίησε τον Άουντα σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας. Οι ισχυρισμοί του Ισραήλ έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενων προειδοποιήσεων από Ισραηλινούς αναλυτές και στελέχη της αντιπολίτευσης ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να επιδιώκει περιττέρω κλιμάκωση στη Γάζα για προεκλογικούς υπολογισμούς εν ώψη της πιθανής διάλυσης της Κνεσέτ και της διεξαγωγής προώρων εκλογών. Το Ισραήλ στις αναλέητες επιθέσεις του που διήρκησαν 2 χρόνια από τον Οκτώβριο του 2023 σκότωσε περισσότερους από 72.000 ανθρώπους, τραυμάτισε περισσότερους από 172.000 και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές που έπληξαν το 90% των μη στρατιωτικών υποδομών πριν από την κήρυξη της κατάπαυσης του πυρός τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων του Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας αυξήθηκε σε 13. Σε ανάρτησή του το 6η Τετάρτη, ο Γκεμπρεγέσους ανέφερε «Η Ισπανία ανέφερε ένα νέο κρούσμα μεταξύ των που βρίσκονται σε καραντίνα. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έφτασε τα 13». Ο Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους μεταξύ

των κρουσμάτων, αλλά δεν έχει σημειωθεί νέα απώλεια ζωής από τις 2 Μαΐου. Η κατάσταση είναι σταθερή, ενώ οι επιβάτες που αρρώστησαν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα, οι υπόλοιποι συνεχίζουν να παραμένουν σε καραντίνα, δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες όλοι οι επιβάτες, το πλήρωμα και το υγειονομικό προσωπικό που επέβαιναν στο πολυτελές κουραζερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας, έχουν αποβιβαστεί. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες. Ο Ισπανός Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε στις 11 Μαΐου ότι ένας Ισπανός επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius βρέθηκε θετικός στο Χαντογιό λίγο αφού του οι αρχές ολοκλήρωσαν την επιχείρηση εκένωσης του πλοίου. Οι χανταϊοί είναι ιοί που μεταφέρονται αποτροπτικά και μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο προκαλώντας ασθένεια. Γενικά πρόκειται για μια σπάνια νόσο που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροπτικών ή των περιπτωμάτων τους, ωστόσο το είδος που προκάλεσε την τρέχουσα επιδημία μπορεί να εξαπλωθεί και μεταξύ ανθρώπων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι σημειώνονται 10.000 έως 100.000 κρούσματα σε ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο, ενώ η σοβαρότητα της νόσου ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του ιού. Οι Συριακές Αρχές εντόπισαν υπολείμματα που συνδέονται με το πρόγραμμα χημικών όπλων του πρώην καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία της Συρίας, τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πυρομαχικά παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες χημικές επιθέσεις στην Ανατολική Γκούτα και τη Χάμα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Τρίτη το Συριακό Κρατικό Ειδησιογραφικό Πρακτορείο ΣΑΝΑ, οι συνεχιζόμενες εργασίες έρευνας και διερεύνησης οδήγησαν στον εντοπισμό τοποθεσιών που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συριακές ομάδες ειδικών σε επικίνδυνες ουσίες βρήκαν πυρομαχικά που ρίφθηκαν από αέρα και εδάφους-εδάφους, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις που εξαπέλυσε το πρώην καθεστώς το 2013 και το 2017. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αερίου σαρίν, καθώς και εξοπλισμό ανάμειξης και αποθήκευσης και άλλες χημικές ουσίες που βρίσκονται ακόμη υπό ανάλυση. Η αντιπροσωπεία της Συρίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε ότι όλα τα πυρομαχικά, ο εξοπλισμός και οι ουσίες που κατασχέθηκαν μεταφέρθηκαν σε ειδικές εγκαταστάσεις που έχουν οριστεί για την αποθήκευση χημικών ουσιών αφού επαληθεύτηκαν από ομάδες επιθεώρησης της τεχνικής γραμματείας του οργανισμού. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι βρέθηκαν 54 αεροπορικές βόμβες, παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην περιοχή Λατάμνε της επαρχίας Χάμα το 2017, καθώς και 25 πυρομαχικά εδάφους-εδάφους, παρόμοια με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην Ανατολική Γκούτα το 2013. Οι Συριακές Αρχές ανακοίνωσαν επίσης τη σύλληψη 18 ατόμων που φέρονται να συνδέονται με το πρόγραμμα χημικών όπλων του πρώην καθεστώτος. Αναφέρθηκε ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, πρώην ειδικοί του Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών και στελέχη της Μονάδας Ασφαλείας που ήταν υπεύθυνη για το πρόγραμμα χημικών όπλων. Το καθεστώς Άσαντ είχε κατηγορηθεί επαναλημμένα από διεθνείς οργανισμούς και δυτικές κυβερνήσεις για τη χρήση χημικών όπλων κατά τη διάρκεια του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.

Σήμερα ο μουσουλμανικός κόσμος γιορτάζει το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Η θυσία μπήκε στην ιστορία της ανθρωπότητας με τη θυσία του προβάτου που έστειλε ο Αλλάχ για να μην θυσιάσει τον γιο του, ο προφήτης Αβραάμ. Από την άποψή μας, η παράδοση της θυσίας με σκοπό να κερδίσει κανείς την ευλογία του Αλλάχ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ζώο που αγοράζεται θυσιάζεται σήμερα με την ευχή να γίνει αφορμή για την συγχώρεση των αμαρτιών. Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν θυσία και τις επόμενες ημέρες του Μπαϊραμιού. Το 1/3 του κρέατος της θυσίας αφήνεται στο νοικοκυριό. Το 1/3 δίνεται στους φτωχούς, ενώ το 1/3 σερβίρεται στους επισκέπτες που έρχονται στο σπίτι το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Αυτή την ημέρα πραγματοποιούνται επισκέψεις στα σπίτια των ηλικιωμένων και δίνονται δώρα στα παιδιά. Σας ευχόμαστε καλό Μπαϊράμι με την ευχή να τερματιστούν όλες οι συγκρούσεις, οι σφαγές, η οργή και το μίσος στον κόσμο με αφορμή το Κουρμπάν Μπαϊράμ.

Από τον Οκτώβριο του 2023 βλέπουμε τους σημειοφόρους της Γάζας να αγωνίζονται στη πρώτη γραμμή με ακλόνητη αποφασιστικότητα και ακατανίκητη θέληση. Όταν ένα σημειοφόρος πέφτει, ο αμέσως επόμενος τρέχει να πάρει τη θέση του. Δέχονται απειλές. Τους λένε «σοπάστε, αλλιώς θα σας σκοτώσουμε». Αλλά δεν σωπαίνουν, δεν τα παρατούν. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι δημοσιογράφοι της Γάζας. Δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ που με τα μπλε βαριά γυλαίκα τους, με την ένδειξη πρες και τα κράνη τους, μεταδίδουν ειδήσεις και μοιράζονται οπτικοακουστικό περιεχόμενο από κάθε γωνιά της Γάζας. Δεν κρατούν όπλα, μόνο με τα μικρόφωνα, τις κάμερες και συχνά μόνο με τα τηλέφωνά τους μεταδίδουν στιγμή προς στιγμή με καθαρή και δυνατή φωνή την ανελαίητη γενοκτονία και την απάνθρωπη μεταχείριση που υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός. Σύμφωνα με τους κανόνες του πολέμου, οι υγειονομικές ομάδες και οι ομάδες του τύπου

δεν στοχοποιούνται. Αλλά όταν πρόκειται για τη Γάζα, οι κανόνες και οι νόμοι έχουν χάσει την ισχύ τους. Με τους 260 εκπροσώπους του τύπου που έχουν δολοφονηθεί στοχευμένα από τον Οκτώβριο του 2023, το Ισραήλ πρόσθεσε ένα ακόμη στα υπέσχεντα ρεκόρ του. Αυγούστου 2025. Ο Ενές Αλσερίφ έπεσε μάρτυρας. «Συνέχισε, Ενές, συνέχισε. Συνέχισε, εσύ είσαι η φωνή μας». Ένας Παλαιστίνιος παρηγορεί τον Ενές Αλσερίφ, ο οποίος ξεσπά στα κλάματα, βλέποντας ανθρώπους που λιποθυμούν από την ένταση της πείνας και του πόνου και του λέει να συνεχίσει. Ήταν η φωνή της Γάζας που εξέθετε το γενοκτόνο Ισραήλ. Γεννήθηκε το 1996 στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλία. Τα παιδικά του χρόνια πέρασαν μέσα στον πόλεμο, τη φτώχεια και την καταστροφή. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφία εθελοντικά και αργότερα έγινε ανταποκριτής του Αλτζαζίρα στη Γάζα. Από τότε πέρασε τη ζωή του κυνηγώντας την αλήθεια. Ο κόσμος τον είδε στις ταράτσες των νοσοκομείων και πάνω σε γκρεμισμένα κτίρια να αναζητά σήμα για να μεταδώσει την είδησή του. Η κάμερά του μετέφερε στον κόσμο τα παιδιά που έκλαιγαν από την πείνα, τις μητέρες που έψαχναν για τροφή στα ερείπια, τους αμάχους που πάλευαν με το κρύο και τις ασθένειες. Στοχοποιήθηκε επαναλημμένα για την θαραλέα του γλώσσα. Η Διεθνής Αμνηστία του απένιμε το βραβείο υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2023 έχασε τον πατέρα του σε Ισραηλινό βομβαρδισμό. Ο Ενές περιέγραψε τις δυσκολίες της δημοσιογραφίας στη Γάζα ως εξής. «Αν κάνεις δημοσιογραφία ειδικά στη λωρίδα της Γάζας, στοχοποιείσαι τόσο εσύ όσο και η οικογένειά σου. Τη μεγαλύτερη απόδειξη αυτού την είδαμε όταν στοχοποίησαν το σπίτι μου και σκότωσαν τον πατέρα μου. Έλαβα πολλές φορές απειλές από τον κατακτητή, τόσο για να σταματήσω να παρακολουθώ τα γεγονότα, όσο και για να εγκαταλείψω το επάγγελμά μου και να μεταβώ στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας». Ωστόσο, οι απειλές δεν σταμάτησαν ποτέ και το βράδυ της 10ης Αυγούστου 2025 έχασε τη ζωή του μαζί με άλλους 4 δημοσιογράφους σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σκηνή του τύπου κοντά στο νοσοκομείο Ασίφα στη Γάζα. Έτσι, ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου μέχρι τις 10 Αυγούστου ανήλθε σε 238. Ο θάνατος δεν τον βρήκε μέσα στον φόβο. Αντίθετα, στάθηκε με αυτοπεποίθηση και θάρρος, κοιτάζοντας το μεγαλείο του ερχομού του προς αυτόν. Πριν από το θάνατό του, ο Ενές έκανε 2 αξιοθαύμαστα πράγματα. Το ένα ήταν ένα μήνυμα προς τον κόσμο και το άλλο μια παράδοση καθηκόντων. Στη διαθήκη του έγραψε τα εξής. «Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να σιωπήσει τη φωνή μου. Έζησα τον πόνο σε κάθε του λεπτομέρεια. Γεύτηκα την απώλεια επαναλημμένα. Παρ' όλα αυτά, δεν έπαψα ποτέ να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς να την παραμορφώνω ή να την διαστρεβλώνω. Μην ξεχνάτε τη Γάζα». Το δεύτερο έργο του ήταν μια ομιλία παράδοσης καθηκόντων. Ο Ενές Αλσερίφ μίλουσε με την κόρη του. «Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, αυτή η συνομιλία δεν είναι ένας συνηθισμένος διάλογος πατέρας-κόρης. Είναι η ομιλία παράδοσης κιτάλης. Είναι μια τελετή παράδοσης καθηκόντων από έναν πατέρα που ξέρει ότι μπορεί να σκοτωθεί σήμερα ή αύριο προς το παιδί του. Ενές, αγάπη μου, ο Τραμπ λέει ότι θα μας βγάλει από τη Γάζα. Εσύ θέλεις να φύγεις από τη Γάζα? Κόρη, όχι, θα μείνω στη Γάζα. Ενές, θα μείνεις στη Γάζα? Γιατί? Κόρη, γιατί αγαπώ αυτό το μέρος. Ενές, άρα αγαπάς τη Γάζα? Κόρη, ναι. Ενές, και αν σε στείλω στο Κατάρ? Κόρη, όχι. Ενές, στην Ιορδανία? Κόρη, όχι. Ενές, ή αν σε έστελνα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα πήγαινες? Κόρη, όχι, δεν θα πάω σε καμία, θα μείνω εδώ στη Γάζα. Ενές, δηλαδή θα μείνεις στη Γάζα και δεν θα φύγεις ποτέ από εδώ? Κόρη, ναι, δεν θα φύγω, με κανέναν τρόπο. Ενές,

«Τότε πες τον Τραμπ, εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ, κόρη, δεν θα φύγουμε από εδώ και θα αντισταθούμε, Ενές, θα αντισταθούμε». Ο Ενές Σαρίφ δεν είναι πια ανάμεσά μας, όπως η μαρτυρία της κάμερας του θα συνεχίσει να ζει στους δρόμους της Γάζας και στη μνήμη της ιστορίας. Οκτωβρίου 2025, ο Σαλέχ Αλ-Τζαφαράουι δολοφονήθηκε. Ο κόσμος τον είχε δει να τρέχει στους δρόμους της Γάζας γεμάτος χαρά, ανακοινώνοντας την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Οι περισσότεροι άνθρωποι στη Βόρεια Γάζα δεν έχουν διαδίκτυο, επομένως δεν γνωρίζουν μέχρι στιγμής ότι υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Γι' αυτό πρέπει να τους το φωνάξουμε και να τους εξηγήσουμε. Ας το ακούσουν όλοι όσοι ζουν στις σκηνές. Ο πόλεμος τελείωσε. Επιτέθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της γενοκτονίας, ο Σαλέχ Αλ-Τζαφαράουι άλλοτε γελούσε και άλλοτε έκλαιγε, αλλά ποτέ δεν τα παράτησε. Μετέφερε στον κόσμο τις ιστορίες και τον αγώνα των Παλαιστινίων στη Γάζα, ανακοινώνοντας το μαρτύριο του συναδέλφου του Ενές Αλ-Σαρίφ. Έλεγε: «Σας μεταδίδουμε ειδήσεις από την καρδιά της Γάζας εδώ και ένα έτος και 8 μήνες και σήμερα ο Ενές Αλ-Σαρίφ έπεσε μάρτυρας. Ω κόσμε που σοπά, δες μας. Ω κόσμε που σοπά, άκουσέ μας. Ω κόσμε που σοπά, πεθαίνουμε». Λίγες μέρες μετά την κατάπαυση του πυρός, ενώ κατέγραφε την καταστροφή στη γειτονιά Σάμπρα της πόλης της Γάζας, ο Σαλέχ Αλ-Τζαφαράουι απήχθη από ένοπλες συμμορίες στηριζόμενες από το Ισραήλ και εκτελέστηκε. Το σώμα του ήταν διάτριτο από 7 σφαίρες, μόνο και μόνο επειδή μετέφερε την αλήθεια και δεν σιώπησε. Το πιο δυνατό πράγμα ήταν όταν ένας δημοσιογράφος έπαψε να είναι αυτός που αναζητά την είδηση και έγινε ο ίδιος η είδηση. Αυτά είναι τα λόγια του έμπειρου διευθυντή του γραφείου του τηλεοπτικού δικτύου Αλτζαζίρα στη Γάζα, ο Αέχ Αλ-Νταντούχ. Επειδή μετέδε ειδήσεις από τη Γάζα, σκοτώθηκαν η σύζυγός του, τα 3 παιδιά του και ένα εγγόνι του. Οι γιοι του, Μαχμούτ και Χάμζα, ήταν επίσης δημοσιογράφοι. Ο Νταντούχ περιγράφει την απώλειά του ως εξής: «Ως κάτοικοι της Γάζας και ως δημοσιογράφοι, η αστάθεια, οι δυσκολίες, τα εμπόδια και η στοχοποίηση έχουν γίνει δυστυχώς μέρος της καθημερινότητάς μας και ταυτόχρονα μας δίδαξαν μια πολύ ιδιαίτερη δεξιότητα. Μας δίδαξαν την ικανότητα να δημιουργούμε ζωή. Μας δίδαξαν να δημιουργούμε χαρά και να παραμένουμε ακλόνητοι παρά τον θάνατο και τα εμπόδια». Αυτός ο πόλεμος κορυφώθηκε με τη μεγάλη απώλεια εκείνων που μας αγαπούσαν και πίστευαν στο μήνυμά μας. Εκείνοι που μας στήριξαν για να μεταδώσουμε το μήνυμά μας, που έδωσαν τη ζωή τους γι' αυτό και απαρνήθηκαν τη χαρά. Αυτό ίσως έγινε ένα επιπλέον κίνητρο για να εκπληρώσουμε το καθήκον μας. Δυστυχώς αυτή είναι η ζωή μας. Ο Νταντούχ συνεχίζει: «Δεν είναι εύκολο να βλέπεις τα διαμυλισμένα σώματα της οικογένειάς σου. Δεν είναι δυνατόν να προστατεύσεις το παιδί σου μέσα σε μια σκηνή. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε. Αυτό έκανα και εγώ. Εκείνη την ημέρα πήρα μια απόφαση. Όσο μεγάλος και αν είναι ο πόνος και η οδύνη μέσα μου, θα σηκωθώ και θα σταθώ μπροστά στις κάμερες χωρίς ούτε ένα δευτερόλεπτο διακοπής. Έτσι και έκανα. Συνέχισα να ασκώ το επάγγελμά μου με το ίδιο σθένος και την ίδια επαγγελματική σοβαρότητα. Και αυτό ήταν το πιο δυνατό μήνυμα, η πιο ισχυρή απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε στην Ισραηλινή κατοχή. Με την ελπίδα να τα ξαναπούμε. Γεια σας».

κατοικισμένων τους σε τροχιά γύρω από τη γη. Απεριόριστη ηλιακή ενέργεια, ψήξη χωρίς τη χρήση νερού. Θα λειτουργήσει όμως αυτό πραγματικά? Η νέα διαστημική κούρσα έχει ξεκινήσει. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο συναρπαστικά εγχειρήματα της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, τα διαστημικά κέντρα δεδομένων. Η Κίνα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ένα πενταετές σχέδιο για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων 800 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Ο Έλον Μάσκ ανακοίνωσε επίσης παρόμοια σχέδια αυτή την εβδομάδα και άρχισε να συγκεντρώνει κεφάλαια με εντατικό τρόπο για να χρηματοδοτήσει τους στόχους της SpaceX για κέντρα δεδομένων σε τροχιά. Οι ειδικοί θεωρούν αυτές τις εξελίξεις μια στρατηγική κίνηση για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων σε διαστημικό περιβάλλον, όπου η υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επεκταθεί χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν στη Γη. Πού έγκυται το πρόβλημα? Τα κέντρα δεδομένων στη Γη λειτουργούν υπό τρομερή πίεση λόγω της ακόρεστης ανάγκης της τεχνητής νοημοσύνης για ενέργεια. Η εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τόση ενέργεια όσο χρειάζεται για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών εκατοντάδων χιλιάδων σπιτιών ετησίως. Σε περιοχές κοντά σε κέντρα δεδομένων, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν αυξηθεί κατά 267% τα τελευταία 5 χρόνια. Ένα μέσο κέντρο δεδομένων 100 ΜΒ καταναλώνει ποσότητα νερού ισοδύναμη με την ημερήσια κατανάλωση 6.500 νοικοκυριών. Οι λύσεις που προσφέρει το διάστημα. Το διαστημικό κενό προσφέρει απεριόριστη ηλιακή ενέργεια και δυνατότητα παθητικής ψήξης. Ο Μάσκ σχεδιάζει να παρέχει 100 γιγαβάτ ισχύω σε υψηλή γήινη τροχιά μέσα σε 4-5 χρόνια με δορυφόρους Starlink V3. Η Google μέσω της πρωτοβουλίας Project Sun Catcher θα εκτοξεύσει έναν πρωτότυπο δορυφόρο το 2027. Στο διάστημα, η παθητική ψήξη είναι εφικτή χωρίς ψύκτρες ή νερό. Τα λέιζερ μεταδίδουν δεδομένα μεταξύ των δορυφόρων ταχύτερα από τις οπτικές ίνες. Αυτό σημαίνει ταχύτερη εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και απεριόριστη ανάπτυξη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, προβλέπει ότι μέσα σε μια δεκαετία τα διαστημικά κέντρα δεδομένων θα είναι τόσο συνηθισμένα όσο οι σημερινοί διακομιστές cloud. Πολλές άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένες της OpenAI, δημιουργού του ChatGPT, επενδύουν σε τροχιακά κέντρα δεδομένων για να μπορέσουν να αναπτυχθούν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Παρά την αισιοδοξία των μεγάλων εταιρεών τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο δρόμος προς την τεχνητή νοημοσύνη σε τροχιά είναι γεμάτος εμπόδια. Ο Τζερμέιν Γκουτιέρες, ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαστημικής Πολιτικής στην Αυστρία, αναφέρει ότι η θερμική διαχείριση είναι η σημαντικότερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες. Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης παράγουν μεγάλη θερμότητα. Στο διαστημικό κενό είναι αδύνατη η απαγωγή θερμότητας μέσω αέρα. Ο Γκουτιέρες αναφέρει τα εξής. Σε τροχιά πρέπει να αποβάλλετε τη θερμότητα μέσω ακτινοβολίας. Με τις πυκνότητες ισχύως που προκύπτουν κατά την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, η απαγωγή αυτής της θερμότητας μετατρέπεται σε πρόβλημα μεγαδομής που δεν λύνεται απλώς με τη χρήση μεγαλύτερης ψήξης. Το κόστος εκτόξευσης αποτελεί άλλη μια πρόκληση. Ο Γκουτιέρες αναφέρει ότι το κόστος θα παραμείνει πρόβλημα έως ότι οι τιμές μειωθούν στα περίπου $200 ανά κιλό, χάρη σε επαναχρησιμοποιούμενους πυράβλους όπως το Starship. Ο Ozan Ahmed Chetin, ειδικός στις αναδυόμενες τεχνολογίες στη δεξαμενή σκέψη SETA στην Ουάσιγκτον, θεωρεί επίσης ότι η διάχυση της θερμότητας είναι το κύριο ζήτημα. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί τεράστιους ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης φωτός όταν βρίσκονται στη σκιά της γης, ενώ η ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, απαιτώντας επιπλέον προστασία και λογισμικό ανθεκτικό σε σφάλματα. Ο Τσετίν προσθέτει: αυτές οι προκλήσεις δεν είναι ανυπέρβλητες, αλλά είναι δύσκολο να επιληθούν άμεσα.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, και οι δύο ειδικοί αποφεύγουν τις υπερβολές. Ο Γκουτιέρες προβλέπει ότι μικρά παραδείγματα όπως το Edge Computing και οι πρώτες υπηρεσίες θα ξεκινήσουν το 2027. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι πραγματικές εγκαταστάσεις εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης υπερκλίμακας θα δημιουργηθούν μετά από δεκαετίες. Προβλέπει μια σταδιακή εξέλιξη. Πλατφόρμες κάτω του Μεγαβάτ για ειδικές αποστολές από τα τέλη της δεκαετίας του 2020 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030. 10 έως εκατοντάδες μεγαβάτ στα μέσα της δεκαετίας του 2030 εάν μειωθεί το κόστος εκτόξευσης και πλατφόρμες κλίμακας γιγαβάτ στη δεκαετία του 2040 ή αργότερα. Ο Τσετίν συμφωνεί με αυτήν την άποψη προβλέποντας την εγκατάσταση μικρών τροχιακών κόμβων για εξειδικευμένους φόρτους εργασίας έως το τέλος της δεκαετίας του 2020. Ωστόσο αναφέρει ότι μεγάλα κέντρα δεδομένων παρόμοια με αυτά στη γη δεν είναι εφικτά στο εγγύς μέλλον. Δεν αποτελεί πανάκια για το περιβάλλον. Αν και τα διαστημικά κέντρα δεδομένων φαίνεται να προσφέρουν σημαντική ανακοφή από περιβαλλοντική σκοπιά, η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή. Ο Γκουτιέρες επισημαίνει 3 περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Η συνεχής ηλιακή ενέργεια δεν θα επιβαρύνει τα δίκτυα στη γη, η ψύξη μέσω ακτινοβολίας θα εξαλείψει τη χρήση γλυκού νερού και οι εγκαταστάσεις σε τροχιά θα απελευθερώσουν μεγάλες εκτάσεις γης που χρησιμοποιούνται σήμερα για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, δεν αποτελούν την απόλυτη περιβαλλοντική λύση. Ο Γκουτιέρες προειδοποιεί για μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως οι εκπομπές από την παραγωγή πυράβλων, αυξημένο αριθμό εκτοξεύσεων και τα διαστημικά σκουπίδια. Εάν τα επίγεια κέντρα δεδομένων λειτουργούν ήδη με καθαρή ενέργεια και προηγμένα συστήματα ψύξης, το οριακό έφελος από τη μεταφορά των υπολογισμών εκτός πλανήτη μειώνεται, λέει χαρακτηριστικά. Ο Τσετίν σημειώνει ότι παρόλο που τα τροχιακά συστήματα δεν επιβαρύνουν το δίκτυο ούτε απαιτούν εντατική ψύξη με νερό, συνεπάγονται κόστος κύκλου ζωής από τους πυράβλους και τα ανταλλακτικά. Υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για μη κλιματικά ζητήματα, όπως η συμφόρηση στην τροχιά, προσθέτει: ως πλήρη συναλλακτική λύση στην επίγεια υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, τα περιβαλλοντικά ωφέλη παραμένουν επί του παρόντος αβέβαια. Ο Γκουτιέρες θεωρεί κρίσιμους παράγοντες το χαμηλό κόστος, τη μεγάλη μεταφορική ικανότητα, την επαναχρησιμοποιησιμότητα, την προηγμένη ψύξη και τα ρομποτικά συστήματα εντός τροχιάς για συναρμολόγηση και συντήρηση. Ο Τσετίν συμφωνεί. Επισημαίνει ότι η επανάληψη ενός επιτεύγματος στον διαστημικό τομέα δεν συμβαίνει ξαφνικά λόγω εμποδίων όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η έλεγχη εξαγωγών και η αναπτυγμένη φοδιαστική αλυσίδα. Εκτιμά ότι παίκτες με καλό επίπεδο κεφαλαίων μπορούν να αντιγράψουν τα σχέδια μέσα σε 2 έως 4 χρόνια, αλλά η ευρύτερη υιοθέτησή τους μπορεί να διαρκέσει 5 έως 10 χρόνια. Κλείνοντας, ο Τσετίν αναφέρει: η ποιότητα εφαρμογής και η τεχνογνωσία στην ενσωμάτωση παραμένουν παράγοντες που κάνουν τη διαφορά. Από ό,τι φαίνεται, τα διαστημικά κέντρα δεδομένων υπόσχονται ένα συναρπαστικό μέλλον, αλλά υπάρχουν σοβαρές τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο podcast.

Συγκυρία, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!